0: καμπάνακου. Μη καμπάνακου!
1: Ε, Σούνι, Σίλου Ιλου Κδίρι, Αναν Ιράου, Καμί, Ισί, Βερίνα, Κιτά.
2: Pemera pagi Y 9.12 Ngela tengah hari Rentak galih hari Sada lemai Pemerindang malam Timang kerebak tawas
3: Terima kasih ya Laban sudah milih kami jadi kabar kita Ning tiang hari
2: YFM Segulai sejalai Ngu